Και εμείς για μας και από τα βουνά της Απινάκας και ράμα Πανάγια Μαϊάν Πίκης και από κυρεκτά να ρέτε η μέρα Ιντερνασιονάλ η μάρμα και να καζάνω Μαϊέστας Αουακιτσάου Ιμπιχίτσα Τσασκούρου Πατούνκα Μαϊάνι Ουρουνακα Χιπάνα Γιουμπάκα Παξί Τούνκα Ουρουνακα Τχα Γιουμπάκα Παξί Του κουσχα κυρακινίου Ακουατιάστα Σάτα Παξιρού Μαντα Πχανιά Kenka masti oru to kenikuna mas aram brantetahi tokonyampiu aram brantiap.

0: Τσάιπ, την κοίτα σου, άχτσε ο Άσμαν τα εκεισί του κάσαν. Γεια. Άσμαν τα αρσί του Ερικός Παγκασούν, την κοίτα τα ψκονάγκα, ο Ατεχμάν τα τσιμπαρπαρίς Παγκασούν, τσεχμάι μαγνήμα, καλίστο. Μαϊ. Α, ορούρο μαν, γεια στα, ορούρο πιτσά επικάσιν. Ο Άγχαμασίν τσχώσε, ζαμίνε, πάει να τρώνε, πάει καμό παγκάτσιν. Κάσι τσαπακούχι να παλαρπαρίς που κάνει. Χώσε και το, κανιάτα.
1: Βαλέχ πάτσα, βαλέχ πάτσα, Λουίς, χιναμάντα, και επί τούσου σκαλιάικου πούνε, τούσου κουνα τάψ χαβαρίκους παγκασάικου, γεια. Κουνάνκα, Βισέντε, πουνκού, πηγάσαν σαβαργάν, κουμάιτα. Βισέντε, κουτέκα πουνκίτσο, αβενιδαμάν. Για, νιάτσα τσιμπαριμούς παγκάν, κατσάι καμάτα, λισταρισάνιεν, ουακέν, καπαγαρίνια, σακαρικούς παγκαργάνκο, γίνε καθέν, καπαϊκουνατά, πιζάτη του μάντα, χαπ, εγαρίσπα, κασούτσα.

0: τα κουνάνχα νύρος νύμα και σαν την χωσικήτω τσιν πάει καμούς πάει κάνει τεχμάν τα λιχερία τα ορουρώμα η μέρα κότσι μάνα πάνει όσο τσιν είναι τσιχσουθία
1: Αγίνα κάσαν, γίνα κάσαν Λουίς έπους αυτού τα καμάλια καί πίψκας χάει κουί Για, νιά οπαστά, κότσα μαμάντα νιά νιά εμελιάνα σύντσι μάλ καλή και κουί τάπονι λόμα πούντα μάντα χαπάρι μούσα Νιά νιά εμελιάνα βερτσάιπι ζουνά μαζικούνα τα χαπεκάρι, χαπεκάρι